Το σπίτι μας ήταν στο δρόμο. Δεν το χαλούσαν. Επειδή ήταν δρόμος και άμα θέλουν το χαλάσουν έπεφταν οι πέτρες όλες στο δρόμο. Και δεν το χαλούσαν. Ο πατέρας μου είχε ρέχος και λέει για να μην το χαλούνε θα πούνε πως είμαι και στα μπίτης. Και έβγαινε κάθε μέρα στην κορφή και έκανε το σταυρό του να πει στο σπίτι. Γιατί σου λένε για να απομείνει το σπίτι, θα πούνε και στα μπίτης μου. Χωρίς να ξέρω πάνω. Τέλος πάντων στα τελευταία το ρίξανε και έρχεται και χώρεται. Έπεσε το σπίτι, έπεσε το σπίτι.

στο κακό περιπατούν και τρέχουν και τον αρμάτο οι ταραχές οχθρίτες και τα βάρη του έρωτα οι πόρεσες και τσίλες.

Φρουκαστείτε το λοιπόν κι ας πιάνει όπου έχει γνώση, για να κατέχει αλλού βουλή.